Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
2: Τροπή σου.
1: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
4: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ.
3: Ναι, Ιωσήφα, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
4: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερος.
3: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Άλλαξε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: σχέδια τώρα.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ανέβασε την ένταση κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

σας πω. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι χάρη.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
0: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
14: Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
15: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
16: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5, numero 5. Numero 4.
1: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κύριε Κλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κύριε Κλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Πλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Πλανακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
7: Τροπή σου.
6: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
5: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: θα με πονέσει.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη, τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς το ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σου ανεβάζει.
3: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
3: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα και το είπα σωστά, δεν μπορείς να πεις. 9 Οκτωβρίου και είμαστε εδώ λίγα λεπτά μετά τις 8 μέχρι και τις 11 στο Να 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει εννοείται. Στο μικρόφωνο Μαρία Μακράκη, ο Βαγγέλης Χατζηδάκης περιοδεύει την Κρήτη, θα στα πω αργότερα γιατί είναι πολύ πρωί ακόμα. Ενώ στην παρέα μου έχω Φιλοσοφίες, Κουτάλα, Mobistore και ICPS College. Εσύ μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929 ή μας γράφεις στο κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου Instagram, Facebook, ό,τι θέλεις, απλά πατάς A92,9. Φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr. Λοιπόν, μπορεί να είναι λίγο μοναχικό το στούντιο που λείπει ο Βαγγέλης, αλλά ξέρω κάτι κάνει πολύ ωραία πράγματα, οπότε εντάξει, τον συγχωρώ.

ξανά εδώ λίγα λεπτά πριν από τις 8.30 και όσο φορτώνουν οι διαφημίσεις, να προλάβουμε να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αβραάμ, στην Αβραμία, που δεν το έχω ξανακούσει στη γυναικεία του εκδοχή το όνομα του Αβραάμ. Αβραάμ ξέρω ένα-δύο άτομα. Και χρόνια πολλά να πω κάπου εδώ, αφού το διαβάζω που το διαβάζω, στο Λότ. Και με ωμέγα και με όμικρον, για να μην μείνει κανένας παραπονεμένος, όπως και να γράφει το όνομά του. Αν υπάρχει κάποιος στον κόσμο ή κάποιον που ξέρετε χρόνια του πολλά, μην ξεχάσετε να του ευχηθείτε, γιατί δεν είμαι αισιόδοξη ότι κάποιος με το όνομα Λότ μας ακούει. Λοιπόν, εννοείται χρόνια πολλά και σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια, να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Και κάπου εδώ να σου πω ότι διαβάζω πως σήμερα εορτάζεται κάθε, λέει, δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου, η Παγκόσμια ημέρα αυγού. Έχει τηρηθεί από τη Διεθνή Επιτροπή ο παραγωγών ωμέγα όμικρον. Σήμερα με κυνηγάει αυτή το ωμέγα και το όμικρον. Με σκοπό, λέει, να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική του αξία. Ενώ βλέπω και θέλω να το μοιραστώ ότι στην αρχαιότητα, λέει, τάιζαν με αυγά τους νιόπαντρους για να κάνουν γερούς απογόνους, και κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες απαγορευόταν στους αθλητές να τρώνε αυγά, γιατί έτσι, λέει, ανέβαιναν πολύ οι επιδόσεις τους. Και ρωτάω, πού το απαγορευτικό? Anyway, και εγώ τα λατρεύω τα αυγουλάκια, η αλήθεια είναι. Αν και μέχρι τα 3 μου χρόνια δεν μπορούσα να φάω από ό,τι έχω από μαρτυρίες γονέων, γιατί ήμουν αλλεργική. Και θα πω κάπου εδώ ότι και η δικιά μου η Μαρίνα ήταν αλλεργική μέχρι και τα 4, και τώρα δεν μπορεί να φάει μαγιονέζα επειδή έχει μέσα ομό αυγό. Αλλά υπάρχουν και οι vegan μαγιονέζες που είναι λίγο καλύτερες. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις ζωές μας και ερχόμαστε μετά από τραγούδι και διαφημίσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα, μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλή σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Πού την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, εγώ έχω αποφασίσει ότι δεν θα πάρω μέρος σε αυτή την κόντρα εντός εισαγωγικών, διότι πιστεύω ότι έχει δημιουργηθεί εντελώς δι' αντιπροσώπων, δηλαδή εντελώς μέσων τρίτων. Και όχι ότι θέλω να πετάξω το καρφάκι μου, αλλά παιδιά προσέξτε λίγο, γιατί ανεξάρτητα τώρα από Βύση Καρβέλας που μιλάμε για δύο τεράστια βουνά της ελληνικής δισκογραφίας, αλλά προσέξτε λίγο, γιατί στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να δείχνουν ένα καλό αγγελικό πρόσωπο και να κλείνουν σπίτια, να διαλύουν φιλίες, σχέσεις, δεσμούς και οι χαλασμένοι να μην ξέρουν από πού τους έχει έρθει. Προσέξτε το πάρα πολύ, διότι είναι άτομα τα οποία δεν είναι καν χειριστικά, είναι κάτι άλλο. Είναι ότι σου παρουσιάζονται σαν άτομα με φοβερό χιούμορ, σαν άτομα που έχουν πολλές γνώσεις απέναντι στη ζωή και αυτά, και τελικά καταλήγουν σαν την Ωνά Φιλιό, κυριολεκτικά όμως. Τέλος πάντων, ναι, εγώ έχω αποφασίσει ότι δεν θα πάρω θέση σε αυτή την κόντρα, δηλαδή να αναλύω και αυτά. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν είναι αλήθεια κάτι που διάβασα, ότι βγήκε ο Νίκος Καρβέλας και είπε ότι απαγορεύεται πλέον η Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια, να ερμηνεύει τα τραγούδια του, και βγαίνανε και λέγανε τα διάφορα memes ότι πλέον η Άννα Βύση θα τραγουδάει τα τραγούδια του Καρβέλα σαν το κρυφό σχολείο τότε στην κατοχή, έχω να πω, Νίκο Καρβέλα, συγκεντρώσου, γιατί θα βγαίνω εγώ και θα τραγουδάω και δεν το θες, πίστεψέ με. Λοιπόν, συνεχίζουμε, και στην παρέα μου έχω εννοείται τις αγαπημένες φιλοσοφίες που μιλάμε για την καλύτερη μπουγάτσα της πόλης, και τη βρίσκεις είτε στα Λιοντάρια, είτε στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέης Καστρινογιαννάκη 1 μέσα στο Sport Point. Νέο κατάστημα φυσικά έχουμε και Δεδάλου 39. Βρίσκεις εννοείται και μέσω φαγητοεφαρμογών, εάν θέλεις να παραγγείλεις σπίτι σου, στον εργασιακό σου χώρο, όπου βρίσκεσαι, και φυσικά μπορείς να πραγματοποιήσεις και την παραγγελία σου μέσω φιλοσοφίες.gr. Για 10% έκπτωση. Τώρα να σου υπενθυμίσω για το διαγωνισμό που τρέχει, και τον πρώτο διαγωνισμό θα τον κάνουμε σήμερα μαζί, που ο πρώτος νικητής θα λάβει ένα συνένα στον καφέ της επιλογής του και στα μπουγατσίνια της επιλογής του, μια νέα έκδοση μπουγάτσας που εισήγαγαν οι φιλοσοφίες μαζί με το άνοιγμα του νέου καταστήματος στη Δεδάλου 39, το οποίο θα το λάβει σήμερα σαν δωράκι, θα ειδοποιηθεί δηλαδή ο νικητής με μήνυμα. Όμως μπορεί να το χρησιμοποιήσει από Δευτέρα και για διάρκεια 2 εβδομάδων. Φυσικά μπορεί να το χρησιμοποιήσει είτε μόνος του, είτε με κάποιον φίλο, σύντροφο, παρέα, συγγενή, οτιδήποτε θέλει ο ίδιος. Λοιπόν, εσύ συνεχίζεις να παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό, είτε μέσω Instagram, είτε μέσω Facebook που έχει ανέβει, είτε μέσω Viber μου στέλνεις το 6931-929-929 και εγώ σου ψεβάζω στην κλήρωση. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος, βέβαια, πιο δημοφιλής τρόπος είναι μέσω Instagram, από ό,τι βλέπω, δηλαδή τα σχόλια δεν υπάρχουν καν πάταγο εκεί. Άρα όπου εσύ επιθυμείς, και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την πρώτη κλήρωση, και φυσικά όμως συνεχίζεται ο διαγωνισμός αυτός κάθε Παρασκευή, δηλαδή θα γίνεται. Θέλω να το καταλάβεις αυτό. Αυτό γίνεται γιατί ο Γιάννης Πλούτραχος λέει δεν γίνεται. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Επιστρέφουμε και θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι πάρα πολύ όμορφο που παρακολουθώ εδώ τι έγινε, αν δεν κάνω λάθος, χτες, προχτές. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες ήταν η Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία και βλέπω εδώ ότι η ΕΠΑΨΗ, που είναι εταιρεία ΕΠΑΨΗ, δεν είμαι σίγουρη, είναι εταιρεία περιφερειακής ανάπτυξης και ψυχικής υγείας που έχει ιδρυθεί από το 1988 με πρωτοβουλία του καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής Στέλιου Σιλιανίδη. Και γενικότερα έχουν μια πολύ όμορφη αποστολή καθημερινή με πολλές αξίες, διακατέχονται από αξίες του σεβασμού των δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου και προσπαθούν να ανοίξουν μέσα σε εισαγωγικά τον κάθε άνθρωπο να μιλάει, να μοιράζεται το όποιο θέμα τον απασχολεί, είτε με ανθρώπους που εμπιστεύεται, είτε με ειδικούς. Οπότε βλέπω εδώ την ηθοποιό Μυρτώ Αλκάκη να λέει τη Λεζάντα: κάθε φορά που μου έλεγαν μη μιλάς, δεν καταλάβαινα γιατί, και όταν τελικά μιλούσα εγώ λυτρωνόμουν. Περνάει λοιπόν το δικό της μήνυμα. Αυτή και άλλοι 31 ηθοποιοί που συμμετείχαν στο δεύτερο κύκλο της φωτογραφικής καμπάνιας ευαισθητοποίησης της ΕΠΑΨΗ με τίτλο «Μίλα, it's okay», έχουν φωτογραφηθεί όλοι σε κάποια ασπρόμαυρα black and white πορτρέτα. Είναι όλοι τους ένας και ένας πραγματικά φτου-φτου-φτου και μοιράζονται, εκτός από τη φωτογραφία και τα υπέροχα πορτρέτα τους, μοιράζονται προσωπικές σκέψεις για την ψυχική υγεία και στηρίζουν την όποια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την κάθε προκατάληψη που συχνά, παιδιά, μπορεί να εμποδίζει έναν άνθρωπο να ζητήσει την υποστήριξη. Αλλά τι να κάνουμε, όμως όταν μιλάμε και ακούμε με κατανόηση, θεωρώ και εγώ ότι ανοίγουμε χώρο για τη φροντίδα και την όποια υποστήριξη. Και έτσι θα συμβάλλει ο καθένας στο να σπάσει κάθε στερεότυπο που μπορεί να υπάρχει στον κόσμο. Μην μιλήσω τώρα για τα ψυχοσωματικά που μπορεί να δημιουργούνται και διάφορες ψυχικές διαταραχές που μπορεί να συνδέονται από το να κρατάς κάτι μέσα σου. Οπότε, παιδιά, μίλα. It's okay, θα πω κάπου εδώ. Ενώ τις υπέροχες φωτογραφίες, από ό,τι βλέπω, τις έχει επιμεληθεί ο φωτογράφος Δημήτρης Μουγκός. Και με λίγο πολύ γρήγορα να πω ότι έχουν συμμετάσχει, πώς πάει, οι ηθοποιοί, εκτός από τη Μυρτώ Αλκάκη, η Κλέλια Αδριολάτου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης, ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, ο Προμηθέας ο Αλφερόπουλος, που τον είδαμε και στο Ριφιφί, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Νατάσα Εξενταβελώνη, ο Όμηρος Πουλάκης, Άκης Ακελαρίου, Ναταλία Σουίφτ, πάρα πολύ, Δώρα Χρυσικού, ο Γιώργος Χρυσοστόμου εννοείται, πάρα πολύ, Ρένος Χαραλαμπίδης βλέπω εδώ, Τόνια Σωτηροπούλου. Τι θεά που είναι η Τόνια Σωτηροπούλου, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Φτου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με Ηλία Βρετό και Πρόστιμο και εμείς επιστρέφουμε αργότερα.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, και μπορεί να είμαι μόνη στο στούντιο, αλλά φυσικά δεν χάνω καθόλου ευκαιρία να με πιάσουν τα γέλια, γιατί κάτι θα θυμηθώ από την περασμένη μου ζωή. Και ενώ χαστουκίζομαι με τα ακουστικά, ναι, συνέβη και αυτό, να αυτοχαστουκίζομαι με τα ακουστικά, έχω να πω ότι χτες ήμασταν με μία παρέα σε ένα μαγαζί στο κέντρο. Θα μεταφέρω το σκοπό που ήμασταν στο μέλλον, όταν θα είναι έτοιμος αυτός ο σκοπός. Και μας λέει

δρόμου στη Βεντούζα. Μου λέει, όχι, δεν είναι Βεντούζα. Μου είπε τέλος πάντων το όνομα του εργαλείου αυτού χτες. Μου το έδειξε και όλα σε φωτογραφία, αλλά εγώ με ό,τι θυμάμαι μπαίνω να το ψάξω. Έλα όμως που εγώ θυμάμαι τη λέξη εξορκιστής, ενώ το εργαλείο τελικά μου πήρε ώρα να βρω ό,τι ονομάζεται εξολκέας. Ενώ λοιπόν πατάω στο Google εξορκιστής, μη σου πω τι δεν μου έχει εμφανιστεί από την ταινία, τη γνωστή ταινία ο εξορκιστής, μέχρι έναν ιερέα που φτιάχνει, λέει, ένα kit, φτιάχνει ένα kit εξορκισμού. Παιδιά, δηλαδή, εντάξει, Ιησούς Χριστός Νικά, θα πω κάπου εδώ. Με μένα και το μυαλό μου, και της έχω στείλει μήνυμα της πυλενάδας αυτής και περιμένω να μου απαντήσει, να δω ότι όντως τουλάχιστον έψαξα σωστά και κατέληξα σε ένα ορθό συμπέρασμα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Ηλία Καμπακάκη, τον οποίο εγώ προσωπικά τον λατρεύω. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και πολύ καλό παιδί και ναι, ταυτόσημα, καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Και πάμε να ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι με υποτίθεται

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Επανερχόμαστε εδώ στο ΝΑ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, και μιας και έχουμε μιλήσει για την ψυχική υγεία σε προηγούμενο μικρόφωνο, παίρνω ένα πάρα πολύ καλό πάτημα να σου προτείνω τον υπέροχο χορηγό εδώ πέρα που μας στηρίζει, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS College, που είναι μια επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Όπως και εγώ είμαι υπέρ της διαβίου μάθησης, θα σου πω ότι εάν θέλεις να ασχοληθείς και να εξειδικευτείς σε ψυχολογία, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, νομίζω ότι μπορείς να απευθυνθείς στο ICPS College, καθώς σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας πάνω σε αυτούς τους τομείς που σου προανέφερα. Εκτός από αυτό, σου δίνει 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα που μπορείς να επιλέξεις και να ειδικευτείς, πάντα σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. Λοιπόν, κάπου εδώ έχω να σου πω ότι μπορεί να υπάρχει φυσική στέγη στην Ηλία Ηλίου 81 στο Νέο Κόσμο στην Αθήνα, όμως παρέχονται και υβριδικά μαθήματα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στο www.icps.college και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-645-65-65, ενώ το αγαπημένο μου εμένα είναι να μπεις στο YouTube ή στο Spotify, και στο προτείνω ανεπιφύλακτα, και να παρακολουθήσεις το vidcast του ICPS College με τίτλο 50 λεπτά, όπου εκεί θα δεις διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του εν λόγω κολεγίου να εξηγούν διάφορα κοινωνικά θέματα. Οπότε, εάν σκέφτεσαι, αν θέλεις με κάτι άλλο να ασχοληθείς που μιλάει έτσι με διάφορα για την ψυχική υγεία, για διάφορες ψυχοθεραπείες που μπορεί να υπάρχουν, δηλαδή βλέπω εδώ πέρα ότι μπορεί να κατέχεις μετά μάστερ στη συνθετική ψυχοθεραπεία, στη ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, δηλαδή κάπως σαν στη συστημική, αυτή την ξήξερα, στη γνωσιακή συμπεριφορική, και αυτή την ήξερα, την είχα κάνει, να πω κάπου εδώ. Ναι, υπάρχουν υποενότητες αναγκαστικά, διότι ο κάθε ειδικός πρέπει να ασχολείται με ένα συγκεκριμένο κομμάτι προκειμένου να είναι επάξια η θεραπεία. Λοιπόν, ICPS College, για την επιλογή που ίσως αλλάξει τη ζωή σου. Προχωράμε με ένα επόμενο τραγουδάκι το οποίο δεν το ξέρω. Πάμε να το ακούσουμε μαζί και επιστρέφουμε αργότερα.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και? Βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Επιστρέψαμε εδώ στον A 92,9, το ραδιοφωνό που σε ανεβάζει. Μόλις ακούσαμε αυτά τα χίλια από Νίκο Απέργη σε μια υπέροχη και αξιοπρεπέστατη διασκευή. Πρώτη εκτέλεση εννοείται ο αείμνηστος Δημήτρης Κόκοτας. Νομίζω ότι μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη αυτές οι δύο τελευταίες απώλειες θα σημειώσουν μια τεράστια έλλειψη και ένα μεγάλο κενό στη δισκογραφία, γιατί ένας και ένας είχαν υπέροχα τραγούδια. Όμως εντάξει, εδώ είμαστε, για κάποιοι είναι εδώ για να τα ερμηνεύουν, να τα διασκευάζουν, και εμείς είμαστε εδώ για να ψηλώνουμε τα ραδιόφωνά μας και να τα ακούμε. Λοιπόν, και επειδή καλημέρα έχω πει ότι είναι πιο γλυκιά όταν τη μοιράζεσαι, θα στείλω την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη και στη φίλη μας την Ειρήνη που μας ακούει. Αν ζητάει το Βαγγέλη, επιβεβαίωσα ότι είναι όλα καλά και απλά περιοδεύει την Κρήτη με τον Άντζελο Τσαρούχα, καθώς είχε αναλάβει την παραγωγή της εν λόγω stand-up comedy, του stand-up comedian, όπως θέλεις πες το. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μιχάλη από Κάσο, και το επόμενο τραγούδι είναι, εντάξει, είναι πλέον ταυτίζεται, είναι κάποιοι ακροατές που τους συνοδεύουμε μαζί με ένα τραγούδι. Είναι ο Γιάννης που είναι φαν του φορτηγού της Νατάσας Θεοδωρίδου. Ο Μιχάλης από την Κάσο είναι η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Φυσικά μην παραλείψω να πω τις καλημέρες μου και στις δύο φίλες με το όνομα Ευαγγελία που συνομιλούμε εδώ πέρα. Η μία είναι στις Πατσίδες, στο καφέ της Χαράς, πιστεύω. Πιστεύω, το λέω με αυστηρό ύφος, εάν με ακούει. Μοιραζόμαστε let's boxάκια το πρωί. Όχι τι θα βάλεις, όχι τι θα βάλω κλπ. Πριν λίγο με ρώτησε, βάζεις εσύ ρόγδι? Λέω, ναι, Ευαγγελιά μου, βάζω. Και το καθαρίζω με τα χεράκια μου κάθε βράδυ. Και στην άλλη Ευαγγελία που γελάμε ακόμα με τον. Πώς το είπαμε καλό το μηχάνημα? Με τον Εξολκέα. Ορίστε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται και που έρχονται, θα πω εγώ.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε πριν. Έπεσε κάπως το σύστημα. Δεν είχα ήχο, δεν είχα μικρόφωνο. Οπότε απλά πάτησα να ακούσει την αρέα μου. Μάλλον θα φταίει που έβαλε ηχεία και ακουστικά τέρμα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδιά, το παγκόσμιο φαινόμενο από Πέτρο Ιακωβίδη. Ζητώ συγγνώμη, αλλά εντάξει. Καλά τα κατάφερα για μόνη μου στην κονσόλα τέταρτη φορά. Λοιπόν, κάπου εδώ έπεσε στην αντίληψή μου ένα TikTok βιντεάκι. Τώρα θα κάνω λίγο τον κακό άνθρωπο, αλλά θα με συγχωρέσεις. Αλλά ρε παιδιά, δεν κρατιέμαι κι εγώ μερικές φορές. Δηλαδή κάτι βλέπω και θέλω να το μοιραστώ, δεν γίνεται. Λοιπόν, όπως σου είπα, το είδα σε ένα TikTok βιντεάκι και εγώ σαν καλός άνθρωπος και όχι καλός, καλός με εισαγωγικά, κακός άνθρωπος θα γίνω τώρα, αλλά σαν σωστή επαγγελματίας έκατσα και τα κατέγραψα ένα-ένα για να στα μεταφέρω και να τα σχολιάσουμε μαζί αν θέλεις. 6931-929-929. Και θα μείνει μεταξύ μας, λέμε τώρα. Λοιπόν, κάτσα και κατέγραψα από ένα βιντεάκι που είδα τα τραγούδια της Ανούλας που δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Τονίζω, που δεν έχει γράψει. Γιατί εάν βγαίνει ο Νίκος και λέει ότι δεν θέλω πλέον η Άννα Βύση να τραγουδάει, να ερμηνεύει τα δικά μου τραγούδια, δεν πειράζει. Έχουν γράψει και άλλοι, και άλλα τραγούδια. Έχω συγκεντρώσει τα πιο σημαντικά, τα πιο γνωστά σε εμένα θα πω, και τα περισσότερα μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή ένα είναι το «Μόνη μου τα βράδια». Άλλο είναι «Μπορείς απόψε να βγεις μόλις της γης». Αυτό. Ένα τρίτο, «Μεθυσμένη πολιτεία». Όχι «Μεθυσμένη μου καρδιά», «Μεθυσμένη πολιτεία», γιατί έχει και ένα «Μεθυσμένη μου καρδιά». Το απόλυτο της απόλυτης, το τρένο. Ναι, ναι, ναι, δεν το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας το τρένο. Μετά, αλήτησα ψυχή. Όσο έχω φωνή. Ας κάνουμε απόψε μια αρχή που δεν το ήξερα, αλλά το άκουσα και μου αρέσει, οπότε θα το ακούω. Το «Έχω πεθάνει για σένα», «Μακριά σου δεσό». Το «Εγώ μωρό μου, σε έχω στο μυαλό μου, σαν το μεγάλο ιδανικό μου». Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, φουλ. Το «Σχιζοφρένεια», το «Απαγορευμένο». Και ένα τελευταίο που σημείωσα είναι το «Από μακριά και...» Δεν βρίσκω το ρυθμό, «Από μακριά και αγαπημένη», τέλος πάντων. Οπότε μια χαρά μπορεί να δώσει μια ολόκληρη συναυλία η Ανούλα, χωρίς τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, εάν θέλει. Γι' αυτό οι αντιπροσώποι όλοι ας σταματήσουν κάπου εδώ, θερμή παράκληση, θα πω. Βέβαια, εμένα τα αγαπημένα μου τραγούδια από Άννα Βύση έχω κατασταλάξει το τελευταίο διάστημα ότι είναι δύο. Φάσκουν και αντιφάσκουν λίγο, αλλά είναι δύο τραγούδια που μου θυμίζουν διάφορες πτυχές. Το ένα είναι το «Κόντρα θα πάμε και που βγει», «Κόντρα σε κάθε λογική» κλπ. Κλπ. Και το άλλο είναι το «Για ένα λεπτό». Mm-hmm. Είναι αυτά τα δύο μου αγαπημένα τραγούδια, οπότε θα τα ακούω, είτε είναι του Νίκου Καρβέλα είτε δεν είναι. Θα ψάξω να δω τώρα από περιέργεια τι είναι. Πάντως, Νίκο, σου ξαναλέω, αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, ότι εάν απαγορεύσεις από την Άννα Βύση να ερμηνεύει τα τραγούδια σου, θα το κάνω εγώ και δεν σε συμφέρει. Σκέψου το.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
3: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
15: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
16: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
17: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
18: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
19: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
20: Πίναζες! Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κουρασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
19: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
21: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
21: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
17: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-310-600.
22: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λίγα λεπτά μετά από τις 10 και επιστρέφουμε στον A92,9 και για εσένα που άνοιξες τώρα ραδιόφωνο, ξέρω ότι γύρω στις 10 έχουμε ένα νέο ακροαματικό κοινό, καθώς τώρα ξυπνά και καλά το κάνει μεταξύ μας αν θες. Και ακούς Γιάννη Πλούταρχο, αποκλειστικό με τίτλο «Η καθημερινότητα, δεν έχεις κάτι άλλο παρά να δυναμώσεις την ένταση, να τη βάλεις βασικά την ένταση στο τέρμα και να αναρωτιούνται όλοι τι ακούς». Δεν είναι ώρες κοινής ησυχίας, άρα μην ανησυχείς καθόλου γι' αυτό. Κάπου εδώ θέλω να αναφερθώ στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα Samsung Mobi Store επί της οδού Evans 36, όπου σε συνεργασία με τον A92,9 σου χαρίζει απλόχερα 5 δωράκια. 2 AirPods, 2 wireless Bluetooth και ένα powerbank 10.000 mAh. 5 δωράκια, 5 θα είναι οι τυχεροί που θα τα λάβουν. Μας αφήνεις λίγο χρόνο και ξεκινάει η κλήρωση από τη Δευτέρα. Παρόλο που έχει ανέβει ήδη στα social media του A92,9, και μπορείς να κάνεις αυτά τα βηματάκια που αναφέρει και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς που θα τα κερδίσουν. Τώρα, όταν μιλάμε για Mobi Store, όπως σου είπα, μιλάμε για εξουσιοδοτημένο κατάστημα Samsung, είτε για κινητά, είτε για tablet, είτε για wearables. Και φυσικά μπορείς να επιτύχεις service στη συσκευή σου όπως πρέπει, αλλά και να αγοράσεις κάποια καινούρια ή μεταχειρισμένη συσκευή που μπορεί να θέλεις και να μπορείς να υποστηρίξεις και πάντα να ξέρεις ότι θα έχεις εγγύηση. Και τα παιδιά εκεί, Φωτεινή, Κώστας, Τέλειος, τους στέλνουν τα χαιρετίσματά μου και φυσικά μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις και μεταφορά δεδομένων από την παλιά σου συσκευή στην καινούρια. Ενώ το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2810-28000. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε ανισόπεδη δίσκο από Παν Παν και επανερχόμαστε.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, και ενώ εγώ τραγουδάω και χορεύω εδώ πέρα μόνη μου εντελώς, ό,τι να είναι, επιστρέφουμε και ακούσαμε και Τούλα εννοείται με υποσυνείδητο και πριν, προηγουμένως, ακούσαμε Κωνσταντίνο Αργυρό, Ελεύθερος και κάπου εδώ τι έχω θυμηθεί και θέλω να σου σχολιάσω. Πριν 3 χρόνια, όχι, παραπάνω. Πάνω, 2026 έχουμε, άρα πριν 4 χρόνια περίπου, καλοκαίρι του 2022, ο Αργυρός έδωσε ένα tour σε όλη την Ελλάδα συναυλιών και φυσικά εμφανίστηκε και στο Ηράκλειο. Είχα πάει τότε στο Παγκρίτιο, το οποίο ήταν άπατο, άπατο, όχι, το αντίθετο, κατάμεστο. Ε, ναι, κατάμεστο. Τέλος πάντων, ναι. Sold out με λίγα λόγια. Είναι κάποιες φορές που το αγγλικό το έχω λίγο καλύτερα. Όπως πριν με τον Εξολκέα, το είχα καλύτερα το S-Extractor παρά το Εξολκέας. Anyway, συνεχίζουμε τη ζωή μας ξανά. Και θυμάμαι τότε ότι προς το τέλος της συναυλίας, λίγη ώρα πριν από το τέλος έστω, εμφανίστηκε πάνω στη σκηνή ο Light και είπαν το πρωτοακουσμένο, πρωτο... τέλος πάντων καταλαβαίνεις, χάνω τις λέξεις τώρα, το τραγούδι αυτό το ηλιοβασίλεμα, το δες από τα μάτια μου, τι βλέπω μια βασίλισσα, λαλαλαλαλα, και το έκαναν, τέλος πάντων το βίντεο κλιπ ήταν στιγμιότυπο της συναυλίας του Παγκρίτιου. Μπες να το δεις, να το θυμηθείς, υπάρχει και στο YouTube από ό,τι βλέπω τώρα εδώ. Και θυμάμαι ότι ήταν, ρε παιδί μου, πολύ δυνατή και συγκινητική στιγμή στην ιστορία του Κωνσταντίνου Αργυρού και είχαμε περάσει μια βραδιά υπέρλαμπρη στο Παγκρίτιο στάδιο τότε, αφού φαντάσου είχα πάει μαζί με τη φίλη μου, ξαδέρφη μου, την Πόπη, η οποία είναι, ρε παιδί μου, πολύ σοβαρή κοπέλα και αυτά. Παιδιά, σηκώθηκε η ίδια, χωρίς να την νοιάζει τίποτα, σηκώθηκε και χόρευε στο Παγκρίτιο. Και με παρέσυρε και εμένα. Κοιτάξτε, όλοι χόρευαν και αυτά. Θέλω να πω πόσο δυνατή η συναυλία ήταν τότε για Κωνσταντίνο Αργυρό, που εντάξει, δεν είναι και στα ακούσματά μου top, αλλά κάποιες φορές γίνεται. Τότε, εκείνη την περίοδο ήταν. Και, και καλά το πάει. Σιγά σιγά καλά το πάει. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και ερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίσουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά.
2: Έπρεπε
1: σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε φέρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε φέρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Γλανακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
9: Η καλή μέρα. Από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Και λίγα λεπτά πριν από τις 11, εννοείται όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα εστιατόρια Κουτάλια, που μιλάμε για φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό και τα βρίσκεις είτε στην περιοχή του Αγίου Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη γωνία, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-210-255, είτε Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, με τηλέφωνο επικοινωνίας σε αυτό το κατάστημα 2810-2214-85. Από εδώ να σου τονίσω ότι το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το κιλό ή με το μάτι, που θα έλεγε και ο Βαγγέλης, ενώ καθημερινά βρίσκεις επιλογές από πίτες, από σούπες, από σαλάτες, από κρύο ρεκτικά, από ζεστά κυρίως πιάτα, ενώ πάντα βρίσκεις επιλογή για εσένα που μπορεί να ανιστεύεις να είσαι vegan ή vegetarian. Το μενού υπενθυμίζω ότι αλλάζει καθημερινά, ενώ τους βρίσκεις ανοιχτά από 11 η ώρα νωρίς το πρωί έως τις 7 αργά το απόγευμα, το Σάββατο λίγο παραλλαγή ωραρίου 12 με 4, ενώ την Κυριακή είναι κλειστά, ξεκουράζονται οι άνθρωποι, τι να κάνουν, λογικό. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευούλα και έχουμε κολοκυθόπιτα, μανίτα ρόσουπα, διάφορα ορεκτικά που μπορείς να βρεις, καθώς και συνοδευτικά με τα κυρίως πιάτα ημέρας, που θα σου πω κάπου εδώ ότι μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε σουτζουκάκια, αυτά με τη σαλτσούλα τα κοκκινιστά, μπουτάκια κοτόπουλο, χοιρινό λαιμό φούρνου, μπακαλιάρο πλακί, σουφλέ λαχανικών, ρεβιθάκια με ντομάτα και φτεδάκια με λιτζάνες ή μαμπαλντί, καλό, με πολύ κυφέτα από πάνω, εντάξει, γεια. Φυσικά τη ώρα κοτόπουλο φιλέτο και κοτομπιφτέκι, διάφορα ζυμαρικά όπως φαρφάλες. Φαρφάλες είναι τα φιωγκάκια. Ναι, ναι. Με κιμά ή με τη σαλτσούλα αυτή τη Νάπολη, την κόκκινη σάλτσα με λίγα λόγια. Ενώ κλείνεις φυσικά με πορτοκαλόπιτα ή σοκολατόπιτα όπως και κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

Και επιστρέψαμε εδώ στον 52,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει για να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά γιατί πλησιάζει και 11. Δεν θέλω αλλά πρέπει, τι να κάνουμε, πάμε να ζήσουμε λίγο το σουκού μας και εγώ και εσύ που μας ακούς. Λοιπόν, κάνουμε τώρα μια παύση λίγο πιο μεγάλη από τη συνηθισμένη. Τη Δευτέρα όμως θα είμαστε ξανά εδώ λίγα λεπτά μετά τις 8, εννοείται στον 52,9. Μαζί με Μαρία Μακράκη στο μικρόφωνο και φυσικά ανυπομονούμε να έρθει ο Βαγγέλης Χατζηδάκης ξανά και να μας πει όλα τα νέα. Υπενθυμίζω ότι αύριο Σάββατο θα βρίσκεται μαζί με τον Άντζελο Τσαρούχα στο κινηματοθέατρο Αστόρια στις 9 για μια stand-up comedy που θα αφήσει εποχή, νομίζω. Εσύ τώρα δεν χάνεις για σήμερα την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογευματό σου. Ενώ στην παρέα μου εννοείται πως είχα φιλοσοφίες, κουτάλα, ICPS, και Mobistore. Ραντεβού τη Δευτέρα, φιλιά πολλά πολλά και σπάστε τα με Αναστασία.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κυρικλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κυρικλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
4: Ξέρω, Αμπντούλ.
3: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
3: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρεφερέ.
3: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
3: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
5: Είμαι γερό-γέρος, δεν είναι κάτι.
3: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε ποια?
3: Αλμπένα.
5: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
3: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, είχε 6931-921-929 το Viber που σα ανεβάζει.
3: Είμαι σίγουρη ότι έχετε δει να μου σκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
3: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
8: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
8: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 12. Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
11: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι χα...

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
14: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
14: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
14: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
14: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
15: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κυρικλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κυρικλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
16: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονιχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγειρέψει η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλει?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
11: App 92,9.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
3: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το Απ' το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν έχει αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε 2 πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις 2 περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, ναι, τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά σε κάθε.
6: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
5: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
6: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
5: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
4: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της Fresh Snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
8: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

συμφωνιάς. Να σε σκοτώσω, μάνα μου φιλή. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε

περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
13: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
14: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
13: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
14: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
15: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
14: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
13: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
16: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
17: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
18: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
19: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
18: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
19: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
18: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
19: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
18: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
19: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
20: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν θυμάστε.
1: Με έναν κύριο. Πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε. Το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυριούλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα. Είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκοπού. Σε τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ. 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
5: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, numero 5. Numero 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι χάρη.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κύριε Κλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κύριε Κλάκης, από το 1958. Μέχρι σήμερα.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και πετάω ψηλά. Το θέμα είναι όταν πετάς ψηλά να προσέχεις μην χτυπήσει κανένα με τα δίφραγα από εδώ και από εκεί.
2: Με τα δίφραγκα.
1: Ναι, αν πετάς ψηλά.
2: Α, ναι, σωστά.
1: Βόβο, σε επανέφερα στην τάξη, Μαρία Μακράγη, αυτό το βασικό είναι αυτό.
2: Δε μου δώσ' μου δύναμη, γιατί υπομονή πόση άλλη να κάνω.
1: Θε μου δώσ' τις δύναμη, θα τη χρειαστεί όσο είναι εδώ πέρα. Γιατί είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα από τις 8 περίπου μέχρι τις 11.
2: Όταν φέρνουμε τα κλειδιά μας.
1: Εντάξει, μια φορά έγινε. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε όμορφα την εβδομάδα. Γελάσαμε, κλάψαμε, μάθαμε πράγματα, μάθαμε για τη Βύση. Μάθαμε ότι η Μακράγη, όταν της λέμε φαγητά, έχει κάποιες αντιδράσεις παράξενες. Αυτό συνέβη, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς.
2: Εγώ απλά πεινάω.
1: Δεν
2: και
1: πειράζει.
2: Μου λέει ότι το προηγούμενο μικρόφωνο λέει σου δώσανε κάτι παραπάνω για να βγει σαν 090. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε έτσι.
1: Δεν ήθελα να σε δώσω στεγνά, αλλά μόλις σου ξεμασκαρεύτηκες.
2: Δόθηκα μόνο, δεν το δίνω με μόνη μου.
1: Συγγνώμη, επιβεβαιώστε με το προηγούμενο που απλά έλεγα τα φαγητά. Η Μαρία ήταν λίγο πιο αισθησιακή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Τι έκανα, καπνικό έκανε. Λέγα σπαρακοντιρόπιτα. Ω ναι. Και μέσα φάση, κάτι έχουμε συνοηθεί τώρα εμείς και δεν το θυμάμαι και είναι πάρα πολύ άγνωστο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν σας άρεσε αυτή η πλευρά της κυρίας Μακράκη, στείλτε μήνυμα 631-929-929, θα την αναγκάσουμε να είναι έτσι συνέχεια.
0: Απ το πρωί.
1: Με τη Μαρία Μακράκη
2: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αγαπημένη Παρασκευή, στην παρέα σου τα απλά καθημερινά μόλις τώρα μπαίνει. Σε σένα που είσαι στο σπίτι, σε σένα που είσαι στην δουλειά, σε σένα που είσαι στο γυμναστήριο, σε σένα που κάνεις περπάτημα, έτσι, για το καλό. Σε σένα που είσαι πάνω στο φορτηγό, έτσι, έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Με τα Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό αμέσως τώρα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή να έχουμε και αυτό το απόγευμα.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

τέλος της εβδομάδας, αγαπημένη Παρασκευούλα, και ο Νίκος Απέργης ήταν αυτός που μόλις τραγούδησε για αυτά τα χίλια. Αυτό που ακολουθεί είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος και το αγαπάμε. Δεν μας χωρίζουν με τίποτα εμάς, σε καμία περίπτωση, κάθε απόγευμα εδώ, στον ΝΑΠ 92,9, από τις 4 μέχρι και τις 6.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάτι ξέρεις.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μην νομίζετε, αυτόματα μου έρχεται έτσι στο μυαλό. Πότε θα πω εγώ τη λέξη φρεσνάχ και εσύ θα μπει στη διαδικασία να διεκδικήσεις μία κουτά με κρουασάν από την φρεσνάχ, αυτά τα τσοκομπίκ. Κάθε φορά που ακούς την λέξη φρεσνάχ, εσύ να ξέρεις παίρνεις μέρος στέλνοντας το μήνυμά σου στο Viber στο 6931-929-929 γράφοντας την λέξη φρεσνάχ μαζί με το όνομα, τεπώνυμό σου και το τηλέφωνό σου. Είπα εγώ φρεσνάχ τώρα ή όχι, δεν θυμάμαι. Φρεσνάχ, παιδιά. Είπα φρεσνάχ. Θα πάω.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
0: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Είμαι σίγουρος ότι και αυτή την εβδομάδα ο Νίκος Οικονομόπουλος θα πρωτοστατήσει στο Top 10 του A52,9, γιατί κάθε εβδομάδα εκεί βρίσκεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης. Δηλαδή δεν χάνεις αν τους ψηφίσεις. Είμαι σίγουρος ότι αν τους ψηφίσεις σίγουρα θα τους δεις και αυτή την εβδομάδα στο Top 10 του A52,9. Καλησπέρα να στείλω και στις επιχειρήσεις αυτής εδώ του εκπομπής, στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, στο smartpart.gr, στην αγαπημένη Pizza Fan, αλλά και στην Fresnac.

Πω, παιδιά, μου είχε τύχει αυτό που διάβασα λίγο πριν. Θα στο αναλύσω στην συνέχεια. Δεν ξέρω αν έχεις σκυλάκο, αλλά αυτό που διάβασα είναι σίγουρα βοηθητικό για εσένα που είναι λίγο ατίθαστος ο σκυλάκος σου. Θα το δούμε στη συνέχεια, λοιπόν. Θα αναφερθούμε στους αγαπημένους τετράποδους φίλους μας και επίσης θα δούμε και για την καινούργια έρευνα που διάβασα και δείχνει ότι οι νέοι δεν πίνουν πλέον. Και υπάρχουν λόγοι γύρω από αυτό. Οι μεγαλύτεροι πίνουν. Και αυτό ίσως είναι μια κακή συνήθεια. Γενικότερα, θα δούμε πολλά πράγματα και αυτό το απόγευμα, το απόγευμα της Παρασκευής.

αν σε λένε Λότ, σίγουρα θα είναι πρωτότυπο. Ναι, δεν έχω γνωρίσει κάποιον που να τον λένε Λότ. Παρ' όλα αυτά γιορτάζει σήμερα και εμείς οφείλουμε να του πούμε ένα τεράστιο χρόνια πολλά. Λότ σίγουρα έχω ακούσει σκύλο, να ξέρετε. Και το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Και ο Αβραάμ όμως γιορτάζει σήμερα. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων η σημερινή, και εγώ θα πω και χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια, αλλά και σε σένα που έχεις κάποια επέτειο και είσαι στην παρέα του απλά καθημερινά εδώ στο ΝΑΠ 92. Να, ένα πολύ ωραίο δώρο θα ήταν μια κούτα γεμάτη από κουρασάν της Fresnac. Οπότε μείνε στην παρέα, γιατί έχουμε κλήρωση, να ξέρεις.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
4: Εσύ και ο Τσεπέτο.
3: Γύρω Τσεπέτο.
4: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
3: Πινόκιο. Παπά.
4: Το κομμάτι.
3: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
4: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
3: Ο Τσεπέτο.
4: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
3: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
2: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Φωτιά. Φωτιά στη νύχτα θα βάλει ο Μιχάλης Ατζηγιάννης έτσι για το άνοιγμα της δεύτερης ώρας του Απλά Καθημερινά εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Φωτιά στη νύχτα, ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε και ένας Μιχάλης Ατζηγιάννης ο οποίος μας αρέσουν οι ήχοι του στα τελευταία του τραγούδια. Βασικά μας αρέσουν όλα του τα τραγούδια, κακά τα ψέματα. Και όποτε βγάζει τραγούδι είναι πάντα για αρκετό καιρό μέσα στο top 10.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πάμε τώρα στου σκυλάκου. Αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, γιατί όσοι έχουν σκύλο ξέρουν ότι τον πανικό που νιώθει και ο σκύλο, αλλά και εσύ, από τη στιγμή που θα φύγει από το λουρί του και αρχίζει να τρέχει. Αυτό που κάνει, το πρώτο πράγμα που ενστικτοδό σου βγαίνει, είναι να αρχίσει να τρέχει πίσω του και να κυνηγάς, να το κυνηγάς φωνάζοντας το όνομά του. Αυτό είναι το λάθος. Γιατί οι ειδικοί λένε ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, γιατί το ζωάκι νομίζω ότι παίζεται κυνηγητό και τι κάνει, απομακρύνεται από εσένα ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν πολύ πιο έξυπνα κολπάκια για να το κάνεις να γυρίσει, και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι απλά να γονατίσεις, να του δείξεις ότι κάτι σαν να πονάς ή οτιδήποτε, και εκείνο θα γυρίσει προς το μέρος, θα δει ότι δεν είναι παιχνίδι και από την αγάπη που σου έχει θα γυρίσει προς το μέρος σου. Κάν' το και θα δεις ότι έχω απόλυτο δίκιο. Κάν' το και θα με θυμηθείς.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
11: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
12: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
13: Κουτάλα.
12: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
13: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
12: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
13: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
12: Όσο θέλεις?
13: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
12: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
13: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
14: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
15: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
16: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβαίνει.

ανταλλακτικά Κουζίλογλου είναι στην παρέα μας. Δύο καταστήματα στο Ηράκλειο, στη Μάρκου Καραναστάση 4, στο τέρμα της Παπαναστασίου, αλλά και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Είναι τα δύο φυσικά καταστήματα των ανταλλακτικών Κουζίλογλου για σένα που αγαπάς τις αγορές στο φυσικό κατάστημα. Για σένα που σου αρέσει να αγοράζεις σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, 24 ώρες το 24ωρο, υπάρχει και το ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο σου καλύπτει αυτή την ανάγκη, αρκεί να το επισκεφτείς. Το επισκέπτεσαι 24 ώρες το 24ωρο στο smartpart.gr. Η ίδια εξυπηρέτηση, οι ίδιες τιμές, η ίδια ποιότητα σε οτιδήποτε και αν επιλέξεις από τα ανταλλακτικά Κουζίλογλου.

οι νέοι δεν πίνουν. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι νεότερες έρευνες, γιατί έχουν βγει και είναι ενθαρρυντικές. Έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν νέοι που δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά με το ποτό? Αν κάνεις μια βόλτα το βράδυ του Σαββάτου έξω στα μπαρ, ενδεχομένως ναι, και λόγω οικονομικών, που στην προκειμένη, το ακούω, αλλά θα δεις πολλούς να παίρνουν ανθρακούχο νερό, να παίρνουν κάτι χωρίς αλκοόλ, να παίρνουν μια μπύρα χωρίς αλκοόλ επίσης, και όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι πίνουν λιγότερο οι νέοι από ποτέ, προτιμώντας άλλους τρόπους διασκέδασης ή απλά προσέχοντας την υγεία τους, γιατί υπάρχουν και αυτού του τύπου οι τύποι που, τους γυμναστηριακούς, έτσι τους λέγαμε εμείς παλιά. Το παράδοξο είναι ότι την ίδια στιγμή που οι νέοι δεν πίνουν, μια άλλη γενιά ανεβάζει την κατανάλωση, και αυτό δεν είναι ενθαρρυντικό. Οι μεγαλύτεροι λοιπόν φαίνεται ότι πίνουν πολύ περισσότερα και αρκετά πολύ. Αλλάζουν οι συνήθειες και μαζί τους αλλάζουμε και εμείς. Το θέμα είναι ότι οι μεγαλύτεροι πίνουν πολύ περισσότερα, και αυτό δεν είναι ενθαρρυντικό, γιατί τα προβλήματα υγείας καραδοκούν.

Πήγαμε για Σαββατοκύριακο. Έφτασε το τέλος της εβδομάδας και νομίζω ότι τα έχουμε δει όλα αυτή την εβδομάδα. Έχουμε ακούσει πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Έχουμε δώσει δώρα από την Pizza Fan. Μόλις δώσαμε και την τελευταία Pizza Fan της Παρασκευής. Και η Fresh Snack είναι στην παρέα μας για τους τελευταίους της Παρασκευής. Και μπροστά μας ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα έρθω να σε ξαναβρω τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4 εδώ στον A52,9. Μέχρι τότε να περνάς υπέροχα, να απολαύσεις το Σαββατοκύριακο που έρχεται και ραντεβού λίγο μετά τις 4 τη Δευτέρα το απόγευμα εδώ στον A92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: το πω.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
2: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη βουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γιαννακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Γλενάκακης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πόσο κάνει.

0: Έχεις το Ηράκλειο? Θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
1: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κυρικλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κυρικλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
14: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
15: Απ 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Δεν είσαι καλά σήμερα, ποιο φταίει?
4: Μπορώ.
3: Τι εννοείς?
4: Να γίνω καλή.
3: Πώς?
4: Αν μιλήσεις και μου πεις τι μενού έχεις σήμερα.
3: Σήμερα Δευτέρα.
4: Να μην μαγειρέψω. Ναι.
3: Σήμερα Δευτέρα που κάθε μέρα το μενού αλλάζει την κουταλά.
4: Ναι.
3: Δευτέρα.
4: Τι έχει?
3: Ω, νεύρα. Μάλλον φταίει που πεινάει. Λοιπόν,
4: ναι.
3: Και σπανακοτηρόπιτα έχουμε εξαιρετικά.
4: Ναι.
3: Και τις σαλατούλες μας. Και μετά έχουμε μοσχαράκι λεμονάτο.
4: Ναι.
3: Με δαμάχινα που έχω να φάω και εγώ. Είναι τρομερό. Με πουρέ μαζί είναι.
4: Ναι.
3: Κοτόπουλο λεμονάτο που φταίει με τρύπια. Τέσσερι την πιφτεκάρα που είναι ένα γεύμα, ένα πιφτεκάκι μόνο του. Ωραία. Λαζάνια φούρνου με τομάκι κοιμάτα.
4: Αχά.
3: Μπακαλιάρο πλακί και καπρικό στο το καπρικό της κουτάλας.
4: Yes.
3: Και μετά έχουμε συνιστήσιμο και αγινάρες και φάφα και γιαστά.
4: Yes.
3: Και κλείνουμε πάντα με πορτοκαλόπιτα και σοκολάτα.
4: Yes.
3: Κάτι έχει αυτό. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Δεν είναι η Μακραγή που ξέρω.
2: Από το πρωί.
3: Με τη Μαρία Μακραγή.
0: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
2: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
7: Και βγήκατε ραντεβού?
6: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
8: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
2: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
1: «Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
2: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και Ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κυρικλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κυρικλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
5: Στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα σε μαρτυρήσω γιατί τέτοιος καρεό είμαι.
2: Τέτοιος είσαι και τέτοια είμαι. Με αυτό που θα πεις.
1: Η κυρία Μακράκη, θέλω να πω ότι όλη την εκπομπή τη σημερινή την έχει κάνει αξιπόλυτη. Έχει έρθει εδώ πέρα και μου λέει χίλια συγγνώμη, θα τα βάλω από τζαγιά. Βγάλω τα παιδί μου, δεν έχει πάρει κανένα πρόβλημα.
2: Αξιπόλυτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
1: Δεν ξέρω τι κάνει τώρα.
2: Γιατί σε λατρεύω και σου κάνω όλα τα γούστα.
1: Και αξιπόλυτη.
2: Ναι, ναι, ναι. Μου πήρε και μένα χρόνια για να καταλάβω, αλλά λέει κι αν αξιπόλυτη.
1: Αλλά
2: χορεύω.
1: Επειδή είμαστε στην Κρήτη, το 90% λέει αξιπόλυτη χορεύω.
2: Είναι και τούλα και ξέρω κάθε τη γράμμα σε κάθε τη στίχο.
1: Εσύ είχα κάπα, αλφα, γιώτα, τάφ, όμικρον, ύψιλο, λάμδα, αλφα. Ορίστε και εγώ ξέρω όλα τα γράμματα τη και τούλα. Πώ κάνει έτσι. Ήταν μια προσφορά του διαβίου μάθηση από τον Νάπερ. Σταμάτα! Σταμάτα! Γιατί τι έχουμε τώρα. Αφουρέιρα. Ποιο το λέει αυτό. Ωραία, σαν το λέει αυτή.
0: Απ το πρωί
1: με τη Μαρία Μακραγή
2: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
2: ΝΑΠ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε, προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Μία από τις αγαπημένες μου λέξεις βρισιές που χρησιμοποιώ συχνά είναι μεταλλικό κρεβάτι στα τουρκικά. Της άρεσε πάρα πολύ αυτό.
4: Όχι, πήγα να πω την τέτοια
3: λέξη. Όχι, όχι, όχι, θα μας κλείσουν, θα μας κλείσουν. Λοιπόν, πρέπει...
4: Δεν ήταν μεταλλικό κρεβάτι, αν λέμε το ίδιο. Ήταν ξύλινο το κρεβάτι.
3: Αν κρεβάτι όμως.
4: Αν λες την παραλλαγή...
3: Σταμάτα, σταμάτα.
4: Περίμενε. Εάν λες την παραλλαγή του γλυκού σοκολατένι πεντανόστιμου γλυκού καριόκα.
3: Αυτό, αυτό.
4: Αν λες αυτό.
3: Αυτό.
4: Ήταν ξύλο κρεβάτι, άσχετε. Yeah. Το είχε και η γιαγιά σου, καλά, η δική σου γιαγιά. Δεν σου φτάζω.
3: Τι είπε για τη γιαγιά μου, ρε. Τι είπε για τη γιαγιά μου.
4: Η γιαγιά αν είχε τέτοιο κρεβάτι, δεν σου φτάζω. Βαγγέλη μου, μετά που είδα το πατρικό σου, δεν σου φτάζω ότι εσύ θα είχε σαν παιδάκι δει ποτέ σου τέτοιο ξύλο κρεβάτι.
3: Δεν μπορούμε εμείς,
4: εμείς είμαστε... στη Γαλλίφα είχαμε πολλέ.
3: Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει λόγο να μην αναφέρουμε τη Γαλλίφα σε κάθε περίπτωση, α πούμε.
2: Απ' το πρωί.
3: Με τη Μαρία Μακραγή
4: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
2: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
6: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
5: ΑΠ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5 Numero 5. Numero 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και πετάω ψηλά. Το θέμα είναι όταν πετάς ψηλά να προσέχεις μην χτυπήσει κανένα με τα δίφραγα από εδώ και από εκεί.
2: Με τα δίφραγκα.
1: Ναι, αν πετάς ψηλά.
2: Α, ναι, σωστά.
1: Βόβο, σε επανέφερα στην τάξη, μακρινή Μαρία Μακράγη, αυτό βασικό είναι αυτό.
2: Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη, γιατί υπομονή πόση άλλη να κάνω.
1: Θεέ μου, δώσ' τη δύναμη, θα τη χρειαστεί όσο είναι εδώ πέρα. Γιατί είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα από τις 8 περίπου μέχρι τις 11.
2: Όταν φέρνουμε τα κλειδιά μας.
1: Εντάξει, μια φορά έγινε. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε όμορφα την εβδομάδα. Γελάσαμε, κλάψαμε, μάθαμε πράγματα, μάθαμε για τη Βύση, μάθαμε ότι η Μακράγη, όταν της λέμε φαγητά, έχει κάποιες αντιδράσεις παράξενες. Αυτό συνέβη, δεν μπορεί να το αργηθεί κανείς.
2: Εγώ απλά πεινάω.
1: Δεν
2: και
1: πειράζει.
2: Μου λέει ότι το προηγούμενο μικρόφωνο λέει σου δώσανε κάτι παραπάνω για να βγει σαν 090. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε έτσι.
1: Δεν ήθελα να σε δώσω στιγμή, αλλά μόλις σου ξεμασκαρεύτηκες.
2: Δόθηκα μόνο, εδώ δίνω με μόνη μου.
1: Συγγνώμη, επιβεβαιώστε μου ότι το προηγούμενο που απλά έλεγα τα φαγητά, η Μαρία ήταν λίγο πιο αισθησιακή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Τι έκανα, καπνικό έκανε. Λέγα σπαρακοντιρόπιτα. Ω ναι. Και είμαι σε φάση. Κάτι έχουμε συνοηθεί τώρα εμείς και δεν το θυμάμαι και είναι πάρα πολύ άγχολο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν σας άρεσε αυτή η πλευρά της κυρίας Μακράκη, στείλτε μήνυμα
2: 631-921-921.
1: Να αναγκάσουμε να είναι έτσι συνέχεια.
0: Απ το πρωί.
1: Με τη Μαρία Μακράκη.
2: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
6: ΑΠ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Δεν είσαι καλά σήμερα, ποιο φταίει?
4: Μπορώ.
3: Τι εννοείς?
4: Να γίνω καλή.
3: Πώς?
4: Αν μιλήσεις και μου πεις τι μενού έχει σήμερα.
3: Σήμερα Δευτέρα.
4: Να μην μαγειρέψω. Ναι.
3: Σήμερα Δευτέρα που κάθε μέρα το μενού αλλάζει την κουταλά.
4: Ναι.
3: Δευτέρα.
4: Τι έχει?
3: Ποπό, νεύρο. Μάλλον φταίει που πεινάει. Λοιπόν.
4: Ναι.
3: Και σπανακοτηρόπιτα έχουμε εξαιρετικά.
4: Ναι.
3: Και τις σαλατούλες μας. Και μετά έχουμε.
4: Ναι.
3: Μοσχαράκι λεμπονάτο.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Με δαμάχινα που να φάω καιρό.
4: Ναι.
3: Είναι τρομερό. Με πουρέ μαζί. Είναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Κοτόπουλο λεμονάτο που φταίει με την ρίπια. Τέζει την πιφτεκάρα που είναι ένα γεύμα. Ένα πιφτεκι μόνο του. Ωραία. Λαζάνια φούρνου με τομάκι κοιμάτα.
4: Αχα.
3: Μπακαλιάρο πλακί και καπρικό στο το καπρικό της κουτάλας.
4: Yes.
3: Και μετά έχουμε συνιστήσιμο για γινάρες και φάπα και γιαστά.
4: Yes.
3: Και κλείνουμε πάντα με πορτοκολόπιτα και φαπαρατόπιτα.
4: Yes.
3: Κάτι έχει αυτό. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Δεν είναι η Μακραγή που ξέρω.
2: Από το πρωί.
3: Με τη Μαρία Μακραγή.
5: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
2: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
4: Oh yes.
0: Up 92,9.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
6: Oh yes!
5: Up 92,9.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να εμπιστευτώ την καρδιά σου.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.